0: εμείς κουρκιά μας χέπτα, μου ράτε εις απειρνάκα, χασκέρα μα πανάγια, μαγιά μου πικουτάνε, πραγκυράκτα έχουμε να κάνεις, ραδιοτόκα, χικισινιατά και χίτσα για καπάξι, καλιάν πιασάν, ακούνα παξίς, α, σαν τα κάλτα παξέν χιτάνα, κουνουρούς του κούσχη, ατούρου, μαούρους αρα κτυπάνα, χίτσα παξί, κατσατά και καλιάν τα τάπα, ναι, κουνά μας καλιάν τα τάν, για χεπά χουάλι κουτσικίουα, άρα μπραν τια πχαράκι, για χεπά χλιακίτια μαρέ, κουνά, χλιακίτρα χτυλάτ, κατσατάτ, κατσαμάμ, πάει. Κανεί γαμαστή, γιατί ο Ινακάμπη χιτσάχα σαράν τα τάπανο κατακέχα τσουκέγω το κόρμα κατανιάνη κουλιάκη γρασία ραδράντο κουλιακίτα αρούν τα σισάνα κουνε γιατί ο Ινακάσα
1: Καμισά κιλά στα φωσέ, καμίς κουνε χαμάτ μαρκατσιρινά κιλά τα κιλιακανά κατακήμα είναι κουμε να κάνουμε ρούν τα σιπχανιάνη ξανό ξανά μαϊμά γιατί ο Ινακάσου ξέρεις καπονιρά και ο καμπή ο καμάτχα Κίκτα από τα τάσκαρα και είχα στα βόρεια Μαρκάνη, γιατί είπε να κάνω σκάμα του τάσκαρα κανίτσα, ο καμπής ο καμάχα κιτσούρ με μέι σεκτόρες, που είπε να κάνω σαν σου πχαράκι, αχέπα εξ αυτοριδάδες, που είπε να κάνω σαν παρλά πχαράκι, αστα πρόσεσου να κάνω σκάλιαν, τι έκανα να κάνω μέσα σκάλιαν τα πχαράκι, ο καμακίου. Ο καμπήρος σαν χειράτ φιλιά κανάκα, πάει σπα αυτοριδάδες, Banco Central de Bolivia, όξαν κύριε να κάνω σαν παρλά, πιάχαλιο καμακίρα κυπή, κατχά, κιτσά για χέπα σεκτόρες, που είπε να κάνω σαν καμάτσι να κάνω παρλά πχαράκι, χίσα, μα χιστέριο δε Alto Xangrina Caja, Haniu Sawaya Prewante Proyecto de Ley Educativa, Haniu Huk Ampi Neoliberal Ucamaña Paquiti Sasaupana Caja Suaya Praki, Guampirusa, Sarakiuhicha Honostasivana Kautjansasin, Harukumat Piñesita Pchia, Magisterio Urbano de El Alto Xangrina Caucamatar Suaya Praki Anteproyecto de Ley Educativa, Halukaja, Haniu Xatokan Hicha Gobierno Xangrina Caja, Sapkarakisma Modelo Neoliberal, Halukama Asasina Pashpa Decentralización, Ocasut Japunirak Chihilat Pilakanaka, Ayukatjamo Kamaha Educación Fiscal Uka contra Osasawa Arsua y Abjaraki. Será que Ujichama Movilización Nacional Ukautjanese Ujutiri 15 de septiembre, Ayukataki Kamatuaki Abjarachi, dirigente Alex Morales, Pau Kamataya Tiawaikaraki, Akapashpa Sector, Riakata Unanakahikata Sipta, Sasawa Sabjaraki, Kurateja Kapashpa.